παίξω δεν θα πάω. Πάσω μία μπιτιόνε φεύγω. Νούκα φρακάσω. Νο αλήνητε το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.